Ένα φτερό σωτή βάλιτσα, τσέτα που του ποπόβαρουν. Ένα φτερό σωτή βάλιτσα, τσέτα που του ποπόβαρουν. Να ξαλαβρύνω τούτου στου ώμου που τα χρυστά που κουβαλούν. Ένα

0: σουδωρείς κάθε μέρα, τσίνον τον κόσμο μπουλακταρείς. Μες στο γυαλί σουδωρείς κάθε μέρα, τσίνον τον κόσμο μπουλακταρείς. Που τον φυλάει στις νύχτες μες στο όνειρο σου.
1: Wartburg Radio 96,5. Angemacht, mitgemacht. Euer Sender für die Wartburg-Region.